τώρα φιάμια νιλανσίν, τώρα φιάμια νιλανσίν. Bana güneşinden hürmet.